Ήσαν Rocking the Thrones του ως κοχάστα και ως η άλλα μην το λίπτο. Edward Meyer, the stereo love, a wet, wet, wet lovers all around, a deep nested, a blow.